Ηλίας Δερόκαβ, Άντε Ράδιο. Άντε Ράδιο, najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Άντε Ράδιο.